0: Να κρυγμικάντσι, μια μιουατσαρυρκάνι, μια κρυχτοκουσκάνι, νησπάζα, μάνα, θα κυρίνα τσουκάντσι. Τάνταν ακούσκα κρυχκούνα, η μάτα μιρουραίτα καζαρισκάντσι, ουενιερίσπα, συντσιάσπα, παχτάσπα, αβανθάσπα με κατίνα κάντσι, τούκουι ουιαχκούνα. Κρυχτοκουσκάνγι, ουενιερίσπα με κατίνα κάγγι, συντσιάσπα με κατίνα κάγγι. Κίκιν ημα μινιστέριο πικάγγι, για τσάσπα κατίνα κάγγι, συντσιάσπα κατίνα κάγγι, αστάουν παχτάνα κάγγι. Chaita mi rimakun, ya Dios paximi pi. Chaita mi nitukunchi, ciclo de vida. Nyukanchi pi chaita pachtachina kanchi. Huacharinchi, guiñarinchi, mirarinchi, huanyunchi. Chay mi causa y kakan, chaita mi pachtachina kanchi, chayman mi chayana kanchi, tuku y kunayati huyasca huyascuna. Rekuitukunchi uchilla o akuna manta rimaspa. Paikuna huacharin, mana chayya pisakirin kunacho. Guiñarin kunami. Guiñarispa ni ahatun, muso soltera kuna tukun. Kazarankuna, wawayuhtukunkuna, yuyagyankuna, iña kawsay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Shinallatik mikutin espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krihkunapish, paktana kanchik, avanzana kanchik huyashkuy.
1: 9 y 53 minutos.
2: Música para el alma.
3: Música para el alma.
2: Eleva tu corazón. Estás en la mejor estación. Radio Estéreo. A la UCI 61.
1: 9 y 53 minutos.

0: χωριανάτα, ζακινάτα, αζικουνάτα, ρονάτα, σουκτικουνάπαχ. Συνεζάτη ρημάν πισμή πριμήθια μαντά. Τούκου η μανιούκα εντσιχτσιασκίν τσιχτσαίμαντα καπούντα τα δυο σμουνκούνα κασκάτα. Τσέμικαν πριμήθια. Και να κάχουμε πει νιουκάν σε κανέν σε νιουκά κασούγλαια με γιουιάνι, μάνα τσάι τα κατσάσκινίτσο, μάνα τσάς να γακάντσο, αστα όντικα πιτζίζε τα πιστό κουισούγκου αν κόχπικα, διός κατσάσκινγάμι, διός καζεχθήμι, διός καγιατσάνμι, θύντσι πούνζα κονάπη κασκάτα, μάνα χαουάζα κασκάτα, νιουκά που ξύζα κουσκάτα, αστα όν στα ιταμίτ νιουκά ον βενδιθιάουι, αστα όν τσαλέα με νίντσι. Τσέ μαντάμι κόσκι πάρτι πίπι, κάσνα καϊμαν καρκάντσι. Κάσνα καίμαν καρκάνι νίσπα τσάιζα πι καουθάντσι η μάνα αστάουν άζιπι διούσκοσα νίσκα πι καουθάντσι τσάσκιντσι. Σύντσι μικάν νιούκαν τσίχπαχ καζούνα κουσγι πάρτι πεζιμασπα. Άτσκα νιούκα ζεχθείς κακούνα νινκούνα. Άτσκα χιντικούνα μη ηγλισιά μου μανασά μου. Δίες μου τα μάνα τσουρανκούνα, μάνα διούς τα μανιανκούνα, μάνα οφρενταγκουνάπης, πύρο άζι ρίγκα. Νιτουκούνι άμα πάντα ρίτσο. Ρεχθίνι άτσκα χιντικούνα, μαν τσανάιεχ μιζιόνες μιζιόνες κουσγι τη σαρινκούνα. Συνακάχουμε πεις παϊκουνάπαχ κάουσα η καμάνα άζιτσο. Συνάπεις παϊκουνάπαχ ματριμόνιο καμάνα άζιτσο. Άμα πανταρίσουν κούσκι πάρτι πατσκά τα τσαρίνα, σούγμικαν, συνάπεις διός αστάουαν άζιτα και κίνου νιούκα μον κόσα νίσκα καρικούνα τα μιτσάριν, τούκου νιούκαν και κάουσα ιουάν. Μόνα η κουνάπη, η κουνάπη φύσικο, η αριούσον κάουσα νάπη, νιούκαν και άζι κάουσα νάπη, άζι μαϊορδόμος κόνα κανάπη, τούκου τσάι τα μιζικούνα τα τσαρίν. Ατσκακούνα μη χώτσα τσίντσιχ, ατσκά τα τσαρίσπο καϊτσαϊ γαστουκάνι, καϊτσαϊ ίζαν, μανα πάχταν νισπανινκούνα. Συνεζάτη κότι μάνα τσαρίχκουνάψ νικούνα, μάνα τσαρίντσιχ, μάνα πάχταν, μάνα αβάνσαν το κιτσαϊτά με χωτσα τσίντσιχ. Ας τα όμψη ατσάνα μη κάντσιχ καϊ πάρτι πι καζουνάτα. Το κουίπι μη παχτατσίνα τα καζαρίνα κάντσιχ. Άζι αδμινιστράσπα. Νιου κατά που ήμουν πίτσικα δόλαρα στα σου γουάχτσα μου κουσκαγγίσου κίκιν, είμαι ώρα τι καρκασέι, είμαι ώρα τι κουρκάγγι. Κίκιν τσαϊ κούσκι την καστόσπα κανίγκι χιπάτα, αϊουδάσκα κασπατσάρι, κούσκα κασπατσάρι, άζι καϊμουν καρκάγγι νιρίντσι χιπάτα. Ατσκακούνα μη τσελέα καουθάντσιχ, ατσκακούνα μη ματριμόνιο πι. Κοσκύπη, οακουνάπη, νεγόσιος πι, κάσνα κάσκα κάσπατσάρι, κάσνα κάσπατσάρι, άζι καίμα τσάιτα νίντζι. Ας τα όμπης, είμαι νησπατημάνα καζούιτα καζαρίντζι για διόστα. Σύντζι μη καζούνα, για γιακούνατα αζινίνα πι ρεμάσπα. Κοσακούνατα αζινίνα πι. Νιουκάντζι γουαρμικούνατα αζινίνα πι. Σύντζι μη, μάσνα γουαρμικούνα παχτη σύντζι καν κοσακούνατα καζούνα. Μάσνα κούνα παχτη σύντζι καν, νιουκάντζι γουαρμι τα χουιάνα, Κρίστο Χεσούς Ιγλέσια τα χουιάς κασίνα. Ατσκακούνα, τσίκαν έκουν κούνα, διβόρσιο μου έκου κουν κούνα. Πάει κουνάτα τάπου ιτουκούν συνείς, είμα μάντα τη τσίκαν εγρίγγι. Ουένα εσκάτσου, μάνα, μακάντσου, μάνα. Ότι είμαν εσπα τη τσίκαν εγρίγγι, νέχει πει κανέν, μια μάνα είναι την κόντσι. Συνάπης για Διός παξίμι Βίβλια πει κανέκον, μάνα τσίκαν για να μάντα. Ουανίζε τσίκαν τσίνα κάσκατα με Διός παξίμι Βίβλια πει καζεμάκο. Συνάπης νέν, νιούκα καϊσίνα ιουέ, νιούκα μια μάνα πάει ον καουθάου θήτρονα τα ιουέ, τσάι μάντα νιούκα τσίκαν για να κάνει. Η τσάσνα ζακί πει καουθάντσι. Το κουτσιγκάπα κικίντα νίνι χουιασκαουιέχ. Καϊράτο ζάτη κίκιν μαϊπί καγγί. Καϊσίνα, μανιάσουν, καϊσίνα, χουτσουλιάσουν για τη σπαγμάν. Και σπίτσι Χεσού αϊουδάουι. Καδούσπα καουσανάτα. Τούκου νιούκα καουσαϊπί. Για διούσκα κίκιν μανκα αστάουαν άζι τρίγου τα μικοσανίν. Ατσκακούτι νιούκαντσι καϊτα μονάντσι τσαϊτα μονάντσι ιζικουιτουκούντσι. Καδούχπικα διούσκα κούσκα διούσκα κούτιτσίσκα. Νιούκαντσι καδούντσι διούστα. Νιούκαντσι σούγκο μάντα μη ζούξιν. Καϊτσάι μουναϊκούνα. Για διούσκα νιούκαντσι σούγκο μονάσκατα παχτατσίνμι. Διούσκα κούτιτσίνμι. Αμανισούν, ταϊταμίτο νιουκάμον καϊτα τσαϊτα κουχπίκα νιουκακα καζούσπα μη καουσάσα. Μάνα, καζούσπα καουσάσουν, καζούσπα καουσάχ πίκα διουσάτι μη κούγκα σούμαχ αζικονάτα. Διους ρίκουν σου καζού γαουάτα, αστάουν αζικονάτα μη κούγκα. Νιουκάντσι μάνα ιουάσκατα. Διουσάτι μη τοκουίτα αζιτσίγκα, νιουκάντσίχτα βεντισιάγκα πάχκα. Διουσκα αστάουν αζικονάτα μη κούσανιν, ζουξίσουν γιάνγκα καουσίμαντα. Μάσνα κούνα πάχτη σύντσι καν καζούνα. Νιουκάντσι κίκιν φόρσα σαν καμάνα από τη σόντσο μήνυ στην τσιμή για δύο σπαχότσα ίζα και σπίρτου σαν το πράγιο δάτα. Ατσκακότι νιουκάντσι μάνα μούναν τσίχσο μάνα γιου ιτιάν σου καζούνα πέρο συνάψι μήνυ στην τσι για δύο σπαχότσα ίζα και σπίρτου σαν το τα. Τσασνάζα με κίκιν νιούκα παχτάτσι του κουντσι. Το κουτσίγκα παχκα, βέρσο 16 πινίν, δύο σκα αστάουν άσι τρίγου τάμι καράν μαν κάρκα, πένια ουρκουμάντα, σα τσατσού πιπαγ μισκιτάμι μάνα νύκτα καράν μαν κάρκα. Γιουέγγι τσου κίκιν κα ούιαχ, άτουν γιάκου ζουμι μάντα, Μιλ ζωξίνα κασκάτα. Τσαϊκα μάνα παχτυπα, συνάψει για Διός κανήν νιούκα τσαϊ τερούρασα. Καμπακάουσε πι σύντσι, καμπακάουσε πι μάνα ήμα παχτά η παχίνα τσάρι. Συνάψει νιούκα μη, τσαϊ τσάου πι πι κάντα βενδυθιάσα. Τσαϊ τσάου πι πι μη καμάν καστάουν άζι κόνα τα κούσανήν. Άμα θα κυρίσουν, ούια σπάζα, καζούι τα καζαρίσουν. Νιουκάντσι κάουσι τα Κρίστου Χεσούς που γμάκι πι μιγαρίσουν. Τσάσνα μη, πάει μαντάκα άζι κόνα τα τσασκί τα καζαρίσουν. Τσαϊ παχκα, καζαρίνα μη κάντσι, καζονάτα. Dios me decía.
1: Uyas kangeme yuyari.
2: Hasta un yatsangapaka kiskay.
3: Jotame chuki arroba

0: κυρίσκα κασκάτα, σιναζάταχ, σουχ κισπιτσίχτα μίνεις τη σκάτα. Παϊ καπί κασκάτα για τσαντσίγμι. Ιαζικά, αστάουαν κρινατσάρι μίνεις τίριν. Συνάπης, διος αρινίσκα ασπακά, καί σου γλαδοπίμι καν. Διος παχαγιούδα ουάνκα, τσάιμαν με πουρίσπα κατή να κάντσι. Σαντιάγο 1.25 πι, παϊζάταχ αρινίσκα τα καζούσπα, μούσου γιανγάπαχ. Χουτσαμάντα κατσαριτσιγκάπαχ πάχτα μαντάσκατα, τσαγιούια η κατήχκα, αζητάμι ρούραν. Παϊκα ουιάσκα σημείτα μάνα κουνγαρίσπα, αστα ουάνπις τσαϊπί ημάζα νίκος κατάτα γρουρασπάκα, κούσι κουνγάμι.
1: Μισιόν τσάσκι ουιά τσίκα, σαμπάτσικ σημικούνα, αστα ουάνια τσάγκαπάχκα, μισιόν τσάσκι αρρώβα gmail.com μαγκίσκα, παϊζάτα ουιάσκα μάντα.
2: Διός βενισάτσου.
3: Las voces de los más selectos exponentes de la música cristiana.
4: Siente y vive
5: cada alabanza.
3: Cada alabanza.
6: 6:56. 6:56.